Πόσο Φαβιόλα. Στο σύνολο σε ποσό είναι το Φαβιόλα. Στο σύνολο σε ποσό είναι το Φαβιόλα. Στο σύνολο σε ποσό είναι το Φαβιόλα.